Καλούσα πανείς φήμιους. Είχε μαζί του τους ενάρετους. Είχε μαζί του τους έτοιμους. Είχε μαζί του τους ηθικούς. Είχε μαζί του τους δίκαιους. Είχε μαζί του τους

υπήρχε αυτού του είδους ο μύθος. Και αυτός ο μύθος ήταν ευγενικός. Για το άθεο κατσικάκι, που ήθελε να φέρει τη φωτιά από τους ουρανούς και να τη δώσει στους ανθρώπους.

υπόθεση. Παρά τις συνθήκες εκπλήρωσε τα σχέδια του. Οι άνθρωποι μπορούσαν να ζεσταθούν και είχαν ένα φως στο σκοτάδι. Από τώρα και στο εξής, όχι μόνο τα αστέρια θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να δουν τα μονοπάτια τους τις ώρες της νύχτας.

τους έκανε καλό. Άρχισαν να ταξιδεύουν στο χώρο και στο χρόνο. Αλλά δεν έχει κάθε μύθος το καλό τέλος.